0: Coming up next, more great music.
1: Ακού φερνιάτ σπονκτε βιέσνη, φαντ, είσαι σας όλτε by my GMR Life.